σέτα. Καν τους να ήμπισι, καν τους Ιγόρ σεντίτουτ, νικ πενάκ ή εσύ. Καν τους ήσαν του δάνιαν, σερβαΐτ ήραβασι, καν καν τους γουστοραδίτουτ, γουσιακ ήρασι.